0: χρειώσιμα. Γιατί ήξερα ότι τα κορονομία που θα έρθει και εσύ τελικούσα τους κουτσπάσμους τα ουσλούτσα και για σάλια κέπ τους κουτσπάσιου τα χαόρτο ας ανακολέτσα και τα ασύπητ τους τρίψ τα τατμούστα τα πιστανίχη τα κουτά ανάρτος
1: 91.1 FM.
2: Radio 91.1 FM.